πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

Ήταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Πώς θα διατηρήσω τη ρόκα στο ψυγείο? Δώστε προσοχή. Καταρχάς, μην την πάρετε μαραμένη και κυτρινισμένη. Πάρτε ρόκα ζωντανή και πράσινη. Τυλίξτε τη ελαφρά με χαρτί κουζίνας και βάλτε τη μέσα σε σακούλα τροφίμων. Τώρα είναι έτοιμη να μπει στο ψυγείο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός, 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ρυθμός 949.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Cosmos 949.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Είμαι ο Θέμης Γιορκαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τράμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός στην κορυφή του Hot 40 μας για δύο συνεχόμενες εβδομάδες. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με την ίδια δάμου. Λέει νούμερο 40 στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Το 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Που αλλού στο Hot 40, νέα είσοδο. Peggy Zina, άμυνα στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, η Διαδά μου λέει. 39, Ελένη Φουρέρα, Αλληλούια. 38, Ριέλη Νίδου, ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Και στο νούμερο 37, Γιώργο Μαζονάκη, Θαλασσογραφία. Έρχεται ο Γιώργο Παπαδόπουλο, εκείνο νούμερο 35, ήταν στο νούμερο 29 την περασμένη εβδομάδα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Ανδρομάχη Σούσουρο στο νούμερο 31 του Hot 40. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 η Βιαδάμου, λέει, 39 Ελένη Φουρέρα, αλληλούια, 38 η Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου, 37 Γιώργος Μαζονάκης στα λασσογραφία. 36 Πέγγιζίνα, άμυνα, 35 Γιώργος Παπαδόπουλος, εκείνος. 34 Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, 33 Σταβέντο Αναστασία, για σένα που λατρεύω. Στο νούμερο 32 Λένα Ζευγαρά τα χάνω και στο 31 Ανδρομάχη Σούσουρο. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Νούμερο 30, μεγάλη άνοδος. Την περασμένη εβδομάδα ήταν στο νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

0: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
1: Ρυθμός 949.
2: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στο νούμερο 21 του Hot 40 μας. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. 29, Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. 28, Νίκος Βέρτης, την από. 27, Νατάσα Θεοδωρίδου, τα χειρότερα. 26, Απόν Ρεμπέτικο. 25, Πανοσκιάμος, ξέρεις πολλούς. 24, Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. 23, Λυκοκίνου, από πού και ως πού. 22, Γιώργος Ακοσέως, λέει. Και στο νούμερο 21, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με τη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, νούμερο 20, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40. Ποιος άλλος? Το N1 Casino.

0: 16.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις στο νούμερο 16, λίγο πριν στο 20, Ριαλινίδου, εξηγήστε μου. 19, Βασίλης Καράς, δεν μετανιώνω. 18, Γιώργος Λιβάνης, εκδοχή. Και στο νούμερο 17, Άννα Βύση, εξαίρεση. Η Ελένη Φουρέρα λέει: δεν κάνω εγώ για σπίτι. Νούμερο 15. Ήταν στο νούμερο 22 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1? Θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής στην ιστορία λεγόταν ENIAC. Τον έφτιαξαν οι Αμερικάνοι το 1945 και χρησίμευε τότε για να κάνει υπολογισμούς για τις ανάγκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός από το ότι ήταν πολύ αργός σε σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές, ζύγιζε τουλάχιστον 27 τόνους και έφτανε σε μέγεθος, κρατηθείτε, τα 170 τετραγωνικά μέτρα. Όσο ένα μεγάλο διαμέρισμα δηλαδή.
6: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
7: Ρυθμός 949.
8: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρης, στο νούμερο 11 του Hot 40 μας. Και πριν ανοίγουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Ρία Λινίδου, Εξηγήστε μου, 19 Βασίλης Καράς, Δε Μετανιώνω, 18 Γιώργος Λιβάνης, Εκδοχή. 17 Αναβής, Εξαίρεση, 16 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις, 15 Ελένη Φουρέρα, Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι, 14 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα, 13 Γιάννης Πλουταρχός, Δεν Γίνεται, 12 Ηλίας Βεδός, Μάτια Μου, και στην 11η θέση Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρη. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με το Χρήστο Μενιδιάτη. Μέχρι εκεί μπορούσες, νούμερο 10. Την περασμένη εβδομάδα ήταν στο νούμερο 14. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

η πόρτα κι ο δρόμος. Για μια να κόπο, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Αναστασία Βρέχη στο νούμερο 6 του Hot 40. Μας λίγο πριν στο νούμερο 10. Χρήστος Μενιδιάδης μέχρι εκεί μπορούσα. Σε 9 Νίκος Οικονομόπουλος όπου και αν πας. 8 Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω. Και στο νούμερο 7 Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ. Γιώργος Σαμπάνης, δεν με αγαπούσες. Νούμερο 5 επιστρέφω με το νούμερο 1.

Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια στο νούμερο 2 του Hot 40 μας. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Χρήστος Μενιδιάτης, μέχρι εκεί μπορούσες. 9, Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας. 8, Χρήστος Αντικάει, μια καψούρα έχω. 7, Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ. 6, Αναστασία Βρέχη. 5, Γιώργος Σαμπάνης, δε μ' αγαπούσες. 4, Θοδωρής Φέρης είπες. 3, Μαρίνα Σάτι, λέω ο Βάθενς εδώ. Και στη δεύτερη θέση, Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας, ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος. Μαζί μου ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός νούμερο 1 για τρίτη εβδομάδα. Απολαύστε το.

Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.

0: Ρυθμός 9.49.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε για πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Είμαι ο Θέμης Γιορκαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τράμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός στην κορυφή του Hot 40 μας για δύο συνεχόμενες εβδομάδες. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με την ίδια δάμου. Λέει νούμερο 40 στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Χαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Χαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Ρυθμός 949.
3: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Ανδρομάχη Σούσουρο στο νούμερο 31 του Hot 40. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 η Βιαδάμου, λέει, 39 Ελένη Φουρέρα, αλληλούια, 38 η Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου, 37 Γιώργος Μαζονάκης, θαλασσογραφία. 36 Πέγγι Ζήνα, άμυνα, 35 Γιώργος Παπαδόπουλος, εκείνος. 34 Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, 33 Σταβέντο Αναστασία, για σένα που λατρεύω. Στο νούμερο 32 Λένα Ζευγαρά τα χάνω και στο 31 Ανδρομάχη Σούσουρο. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Νούμερο 30, μεγάλη άνοδος την περασμένη εβδομάδα, ήταν στο νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

0: 26.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με όλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτός είναι ο Απόν Ρεμπέτικο στο νούμερο 26, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν στο 30, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? 29, Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. 28, Νίκος Βέρτης, τι να πω. Και στο νούμερο 27, Νατάσα Θοδωρίδου, τα χειρότερα. Πάνος Νιάμος, ξέρεις πολλούς, νούμερο 25, 3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα.
1: 25.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

0: Ρυθμός 949.
1: Κοίτα να δεις που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν. Ήρθε ο καιρός

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα εκπληκτικό όσο και απαραίτητο όργανο για τη ζωή μας. Για να γνωρίζετε, τα μάτια μας μπορούν να ξεχωρίσουν πάνω από 10 εκατομμύρια διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων. Επίσης, τα μάτια μπορούν να καούν από τον ήλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν κοιτάμε τον ήλιο χωρίς προστασία. Γι' αυτό λοιπόν τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
0: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
2: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για χαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Εγώ μωρό μου, γιατί φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός 949.

0: Roasting Pie Σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σε βαθμολογεί με αυστηρότητα και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να δείξεις πόσο αλάνι είσαι? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στη Μάλτα με το 1824.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προκόπη! Πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει, χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
7: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί, εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου, για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Εγκαινιάσαμε ένα νέο κατάστημα Μασούτης στο 5ο όροφο της Φρύνης 5 στην Αθήνα. Και άλλο ένα στη γραμμή 405. Και ακόμα ένα στο Καβούρι. Γιατί ο Μασούτης είναι όπου και το κινητό, το λάπτοπ ή το τάμπλετ σου. Μασούτης.gr. Χιλιάδες προϊόντα σε χαμηλές τιμές και μοναδικές υπηρεσίες. Μασούτης.gr. Ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Έχει αποθρασινθεί ο κόσμος.
2: Γιατί?
1: Σήμερα λοιπόν κατέβηκα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας να κάνω μερικές δουλειές. Συγκεκριμένα στο Κολωνάκι, εντάξει.
2: Ναι.
1: Παρκάρω το αυτοκίνητό μου και ξαφνικά ακούω στην Ξενοκράτους να ουρλιάζουν που ένας διπλοπαρκάρισε και θα σου φέρω το 100 και μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Λες και δεν έχει ξαναγίνει. Και στο φευγιό μου που πάω να πάρω το αυτοκίνητο, ξαφνικά στον ίδιο δρόμο βλέπω να κυνηγάνε έναν και να βάζουν κλέφτης. Μέρα μεσημέρι τώρα ήταν αυτό, 3 η ώρα. Και να το κυνηγάνε στα σοκάκια από κάτω και έχω τρελαθεί και λέω ότι δεν είναι δυνατόν. Πού είμαστε, πού ζούμε, τι γίνεται, ποιος μένει απέναντί μας.
2: Ελπίζουμε η ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το σωστό και να μπακαλάρω σε αυτό που διπλοπάρκαρε.
0: Τα Λάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
4: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
3: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
4: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
3: Πιστεύω θα τα δω όλα.
4: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
3: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
4: Ποιος παντρεύεται?
3: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
4: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
0: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άνοιξη. Όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα.
7: Εσύ απλώς κάνεις.
6: Έχεις όμως το νέο Οτριμίτης από τους παραγωγούς του Οτριβίν με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη, ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Οτριμίτης κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούς. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό. Σας φόρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 20 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ρυθμός 949.

Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.

0: κυκλοφορία.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
3: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
4: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
3: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
4: Χιλιάδες πρόσωπια.
3: Μια εκπομπή, χίλιες στιγμές.
5: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
6: Σίγουρα έχω κρύψει.
3: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Γιαΐσα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Yeah, είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ρυθμός 949.

0: Βίτκαστ 25 χρόνια μαζί. Ρυθμός 949. Οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες μοιράζονται τις πιο απίστευτες στιγμές τους. Τα backstage που δεν έμαθες ποτέ. Οι ευχές τους για τα 25 χρόνια του ρυθμού. Όλα αυτά σε ένα μοναδικό επαιτειακό Βίτκαστ. Βρες το νέο επεισόδιο με καλεσμένο τον Γιάννη Πλούταρχο στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
1: Σας εύχομαι ειλικρινά χρόνια πολλά. Όλη αυτή η μεγάλη βοήθεια που κάνετε στους καλλιτέχνες, μέσα από εσάς φτάνουν τα τραγούδια στον κόσμο. Και δεν είναι ένα χρόνο, δεν είναι δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, είναι 25 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο όλο αυτό.
0: Βίτκαστ 25 χρόνια μαζί. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: κυκλοφορία.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντώ γαστερά του για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
3: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για 2 άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
4: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
5: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
4: Ένας άνθρωπος, 1000 πρόσωπα.
5: Χιλιάδες πρόσωπια.
4: Μία εκπομπή, 1000 στιγμές.
6: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
7: Σίγουρα έχω κρύψει.
4: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προκόπη! Πού ήσουν?
10: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
10: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
10: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
11: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
16: OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by DEI.
17: Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
18: Είναι που με άφησες, τα λιώνω σαν γερί.

0: 8 Μαΐου. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μωρομάντιλα Baby Care Sensitive, πολυσυσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες, επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
2: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ρυθμός 949.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Πώς θα διατηρήσω τη ρόκα στο ψυγείο? Δώστε προσοχή. Καταρχάς, μην την πάρετε μαραμένη και κυτρινισμένη. Πάρτε ρόκα ζωντανή και πράσινη. Τυλίξτε τη ελαφρά με χαρτί κουζίνας και βάλτε τη μέσα σε σακούλα τροφίμων. Τώρα είναι έτοιμη να μπει στο ψυγείο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και το Σάββατο 2 Μαΐου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Λουμίδης Καφές Παπαγάλος Ελληνικός, 194 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: κυκλοφορία.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
7: Let's

0: νούμερος 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό Πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
8: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
9: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
8: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
9: Χιλιάδες προσωπία.
8: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
10: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
11: Σίγουρα έχω κρύψει.
8: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
12: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
13: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
12: Μα δεν το έχεις κόψει.
13: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
16: Ρυθμός 949.

0: θα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.

0: πόσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρβέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σε βαθμολογεί με αυστηρότητα και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να δείξεις πόσο αλάνι είσαι. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στη Μάλτα με το 1824.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8. Στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή.

Καλώς ήρθατε εδώ στην αγαπημένη σας χρυσή εκπομπή για τα ελληνικά τραγούδια. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου δύο φορές την εβδομάδα για δύο ώρες έχουμε τις αγαπημένες κλασικές επιτυχίες. Τραγούδια που δεν χορταίνουμε να ακούμε, τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς και που τα ακούτε εδώ στη λίστα της εκπομπής αυτής. Λοιπόν, ο τρόπος επικοινωνίας είναι ο αγαπησιάρικος, ο παραδοσιακός. Goldies κατ' παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να είμαστε εδώ κοντά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, που μου στέλνετε μηνύματα και συγκινούμε πάρα μα πάρα πολύ. Κάποιοι μου λέτε συγκεκριμένα να σας πω πότε θα παίξω τραγούδι. Σας πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή, διότι οι εκπομπές αυτές είναι προγραμματισμένες, τις φτιάχνουμε με πάρα πολύ αγάπη και θα το ακούσετε, θα το καταλάβετε εσείς. Εντάξει, μείνετε μαζί μας απόψε. Αυτό είναι το προσκλητήριο που θα ξεκινήσουμε με την Ειρήνη Μερκούρη σε μια υπέροχη ερμηνεία του Δημήτρη Κοντόπουλου στη σύνθεση και στίχους του Μιχάλη Σφίκα. Κλείδωσα μέσα στην καρδιά μου την τελευταία σου ματιά. Ξύπνησα μέσα από τον όνειρά μου και ήταν όλα αληθινά. Μείνε μαζί μου απόψε και ξεκινάμε.

Αγαπημένα ελληνικά κλασικά, έχουμε απογειωθεί σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παναγιώτης Κουνιάκης, μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε και μαζί μου. Πάνος Κουνιάκης, είμαι παντού στα social. Θέλω τώρα τελευταία να δώσουμε λίγο έμφαση στο TikTok. Όπου εκεί κάνουμε διάφορα τέρατα, η αλήθεια είναι. Βρείτε μας και εκεί. Τώρα, πάμε σε μια αγαπημένη ερμηνεία της Έλληνας Παπαρίζου, η οποία από το μακρινό 2008 είχε εμπιστευτεί τη σύνθεση του Γιώργου Σαμπάνη σε στίχους του Γιάννη Δόξα στο αγαπημένο Η Καρδιά Σου Πέτρα. Νύχτες που ήθελα να δώσεις μα δεν είχες, πέλαγος να φτιάχνουν οι πίκρες, να πεθαίνω για να αναστηθώ. Θα ακούσουμε μεταξύ άλλων από την κορυφαία Έλενα Παπαρίζου.

Είμαστε εδώ και παίζουμε την παλέτα των αγαπημένων κλασικών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάνουμε και πινελιές του σήμερα. Όμως τώρα θα κάνουμε βουτιά σε μια αγαπημένη μπαλάντα που χάρισαν στο Σταμάτη Γονίδη το ντουέτο, το στιχουργικό και το μουσικό Κυριάκος Παπαδόπουλος Ηλίας Φιλίππου. Ένα τραγούδι μέσα από το άλμπουμ του Σταμάτη Γονίδη, Μη Φύγει Σου Λέω, με τίτλο Όλα Τα Ξεχνάς. Που ξεκινάει αυτή η υπέροχη εισαγωγή με το πιάνο και βεβαίως ο Σταμάτης Γονίδης ερμηνεύει Όλα Τα Ξεχνάς, Όλα Τα Σκορπάς, Όλα Σε Ζητούν Μα Τα Προσπερνάς. Αν τώρα οδηγείτε και έχετε κάπου λίγο φιστικάκι, λίγο στραγαλάκι, Χριστός, αν έχετε και ένα ποτάκι να πιείτε, βάλτε αλάρμ, δείτε τη θέα όπου κι αν είστε και απολαύστε την απόλυτη καψούρα ever.

Συνεχίζουμε εδώ στο Gold της Radio Show να παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε σε μια παλέτα μουσική που δεν έχει όρια και στεγανά. Παίζουμε τα ανεβαστικά, θα παίξουμε την μπαλάντα, θα παίξουμε το έντεχνο. Αυτό είναι το αλατοπίπερο του Gold της Radio Show και γι' αυτό έχω γίνει βασιλιάς της εκπομπής αυτής και δεν αλλάζει παρουσίαση ever. Διότι αυτή η εκπομπή, και το λέω προς όλους εκεί, θα τελειώσει μαζί με τον παρουσιαστή στα στερνά του. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τον Γιάννη Βαρδί. Πάμε να ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ «Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια» το «Ίσως». Μια μοναδική σύνθεση του Αντώνη Βαρδί σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη που ερμηνεύει κορυφαία ο Γιάννης. «Ίσως, ίσως μια μέρα να ζητήσεις τη ζωή που σου αρπάξανε. Ίσως, ίσως μια μέρα να υπάρχεις μόνο για να σ' αγαπώ». Τι ωραία λόγια, τι υπέροχη μελωδία εδώ στο Gold This Radio Show.

Δεν ξέρω, αλλά τη στιγμή που παρουσιάζω κάθε τραγούδι, έχω κάνει ένα δικό μου κόνσεπτ. Σας φαντάζομαι να είστε σε ιδανικό σκηνικό, κάπου αγαπησιάρικα και ζουζουνιάρικα, η αλήθεια είναι. Γιατί μπαίνουμε σε άλλο ένα περιβάλλον μπαλάντας. Ένα τραγούδι που υπόσχεται τι? Αυτό, το να μ' αγαπάς για πάντα. Όταν πάντα ξεκινάμε, έχουμε αυτή την προσδοκία. Η αγάπη να μην τελειώσει ποτέ. Άλλον, κάποια στιγμή μετατρέπουμε την εκπομπή μας reality και βγαίνουμε πλάτη σε πάλι ποτέ εκπομπές της Τατιάνα Στεφανίδου και της Ιας Λεροπούλου, τότε που τσακώνονταν τα ζευγάρια. Τι ήθελα να πω όμως τώρα. Υποσχέσου θα ερμηνεύσει ο Νικηφόρος στο μακρινό 2010. Και υποσχέσου πως θα με θυμάσαι, όπου και να είσαι, δεν θα με ξεχνάς. Υπέροχο, τρυφερό, μοναδικό εδώ στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε εδώ μοναδικά στο Goldies Radio Show και μερικές φορές τιμημένο κοινό της εκπομπής αναρωτιέμαι πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις. Εσύ που έλεγες θα σ' αγαπώ για πάντα, ετοιμάζεσαι την πόρτα να μου κλείσεις. Και συνεχίζω, πόσα δάκρυα χωράνε σε ένα δύο, πόσα σφάλματα και πόσες εξηγήσεις. Εσύ που έλεγες να αντέξουμε κι οι δύο, μπρος στην πρώτη δυσκολία θα λυγήσεις. Τα Δέφη Βαλάντης σε μια σύνθεση μοναδική του Γιώργου Θεοφάνους σε στίχους της Ναταλίας Γερμανού στο μακρινό 1990.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι. Gold is κάτω Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, επικοινωνούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τιμημένο μου, σε όλους απαντάω. Γιατί είμαι ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Σήμερα έχουν κέφια από την παραγωγή της εκπομπής και παίζουμε τη μία μπαλάντα μετά την άλλη. Full καψούρα μιλάμε. Αλλά εντάξει, είμαστε και ερωτιάρικη εκπομπή, μην νομίζετε. Πάμε σε μία σύνθεση του Ιωσήφ Σαρασίδη. Μουσική και στίχους σε ένα κορυφαίο τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη στο μακρινό 1998. Από το άλμπουμ Βαβέλ. Είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο στην καρδιά. Είπα να φύγω, να μην πονάω άλλο πια. Μα πού να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω αφού σε όλη μου η ζωή. Στραγάλια έχουμε, ξηροκάρπια έχουμε, ποτάκι έχουμε. Δυναμώστε και απολαύστε.

Συνεχίζουμε σε λαϊκά μονοπάτια και πάμε να υποδεχτούμε στο πάλκο του Goldies Radio Show την Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα από το άλμπουμ Μια Κόκκινη Γραμμή. Θάνος Παπανικολάου η στίχη, Γιώργος Θεοφάνους στη μουσική. Μάλιστα, πρόσφατα κάπου δήλωσε η Νατάσα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Ο Γιώργος Θεοφάνους έχει πει ότι δεν μιλάνε πια. Τι λέτε, να δούμε κανένα reunion και καμία μεγάλη λαϊκή επιτυχία? Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Δίπλα σε σένα. Πες μου οι άνθρωποι που ήταν δεμένοι όταν γίνονται ξένοι σε πόσα τετραγωνικά χωράνε. Αν αυτός ο στίχος δεν ακουμπάει την καρδιά σας, τότε τι να πω, τιμημένο μου, δεν έχετε καψουρευτεί ποτέ. Πάμε να βιώσουμε όλοι μαζί την μοναδική λαϊκή ερμηνεία της Νατάσας.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Μετράμε αντίστροφα στο Goldies Radio Show, εδώ στην αγαπημένη μας εκπομπή, και πάμε τώρα σε μια κορυφαία σύνθεση του Γιάννη Καράλη μέσα από τον παλιό καιρό, στο μακρινό 1997, λες και ήταν χθες, γιατί πολλά από αυτά τα τραγούδια τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό, οπότε είναι ακόμα επίκαιρα. Ρώτησα τα μάτια μου, θα ερμηνεύσει ο Πασχάλης Τερζής, τι έχουν και πονάνε, και μου είπαν ότι πέρασα πολλά, μας αγαπάνε. Πάμε να θυμηθούμε αυτή την κορυφαία μοναδική μπαλάντα και τη στεντόρια λαϊκή φωνή του Πασχάλη Τερζή, για να ανατριχιάσουμε λίγο πριν το φινάλε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε εδώ στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Δύο φορές την εβδομάδα να παίζουμε τα αγαπημένα μας κλασικά. Σήμερα παίξαμε full μπαλάντα και έτσι θα ολοκληρώσουμε με μια μοναδική σύνθεση του Γιώργου Παπαδόπουλου και του Κυριάκου Ντούμου. Με την Μελίνα Ασλανίδου να ερμηνεύει. Δεν έχω διεύθυνση, δεν έχω κινητό, δεν έχω στέκι σταθερό, δεν έχω μνήμη. Τα έσβησα όλα από το δίσκο το σκληρό και είπα αντίο σε ένα όνειρο που σβήνει. Εμείς δεν θα πούμε αντίο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά εδώ στο Goldies Radio Show στον αγαπημένο σας σταθμό. Από εμένα τον Παναγιώτη Κουνιάκη, φιλί μεγάλο! Μουα!

Εδώ στην αγαπημένη σας χρυσή εκπομπή για τα ελληνικά τραγούδια. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου δύο φορές την εβδομάδα για δύο ώρες έχουμε τις αγαπημένες κλασικές επιτυχίες. Τραγούδια που δεν χορταίνουμε να ακούμε, τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς και που τα ακούτε εδώ στη λίστα της εκπομπής αυτής. Λοιπόν, ο τρόπος επικοινωνίας είναι ο αγαπησιάρικος, ο παραδοσιακός. Goldies κατ' παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να είμαστε εδώ κοντά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό που μου στέλνετε μηνύματα και συγκινούμε πάρα μα πάρα πολύ. Κάποιοι μου λέτε συγκεκριμένα να σας πω πότε θα παίξω τραγούδι. Σας πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή, διότι οι εκπομπές αυτές είναι προγραμματισμένες, τις φτιάχνουμε με πάρα πολύ αγάπη και θα το ακούσετε, θα το καταλάβετε εσείς. Εντάξει, μείνετε μαζί μας απόψε. Αυτό είναι το προσκλητήριο που θα ξεκινήσουμε με την Ειρήνη Μερκούρη σε μια υπέροχη ερμηνεία του Δημήτρη Κοντόπουλου στη σύνθεση και στίχους του Μιχάλη Σφίκα. Κλείδωσα μέσα στην καρδιά μου την τελευταία σου ματιά. Ξύπνησα μέσα από τον ήταν όλα αληθινά. Μείνε μαζί μου απόψε και ξεκινάμε.

Αγαπημένα ελληνικά κλασικά, έχουμε απογειωθεί σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παναγιώτης Κουνιάκης, μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε και μαζί μου. Πάνος Κουνιάκης, είμαι παντού στα social. Θέλω τώρα τελευταία να δώσουμε λίγο έμφαση στο TikTok. Όπου εκεί κάνουμε διάφορα τέρατα, η αλήθεια είναι. Βρείτε μας και εκεί. Τώρα, πάμε σε μια αγαπημένη ερμηνεία της Έλληνας Παπαρίζου, η οποία από το μακρινό 2008 είχε εμπιστευτεί τη σύνθεση του Γιώργου Σαμπάνη σε στίχους του Γιάννη Δόξα στο αγαπημένο Η Καρδιά Σου Πέτρα. Νύχτες που ήθελα να δώσεις μα δεν είχες, πέλαγος να φτιάχνουν οι πίκρες, να πεθαίνω για να αναστηθώ. Θα ακούσουμε μεταξύ άλλων από την κορυφαία Έλενα Παπαρίζου.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείτε, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
1: Ρυθμός 949.

0: Vidcast 25 χρόνια μαζί. Ρυθμός 949. Οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες μοιράζονται τις πιο απίστευτες στιγμές τους. Τα backstage που δεν έμαθες ποτέ. Οι ευχές τους για τα 25 χρόνια του ρυθμού. Όλα αυτά σε ένα μοναδικό επαιτειακό Vidcast. Βρες το νέο επεισόδιο με καλεσμένο τον Γιάννη Πλούταρχο στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
1: Σας εύχομαι ειλικρινά χρόνια πολλά. Όλη αυτή η μεγάλη βοήθεια που κάνετε στους καλλιτέχνες, μέσα από εσάς φτάνουν τα τραγούδια στον κόσμο. Και δεν είναι ένα χρόνο, δεν είναι 2, 3, 4, 5, είναι 25 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο όλο αυτό.
0: Vidcast 25 χρόνια μαζί. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
0: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons.
0: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
5: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά.
4: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
5: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
4: Πιστεύω θα τα δω όλα.
5: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
4: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
5: Ποιος παντρεύεται?
4: Καλά, τι λέμε τώρα.
5: Για 17 ματσάκια που έρχονται, όχι.
6: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Δημήτρης, παιδιά.
2: Δημήτρη, έτοιμος να παίξουμε?
1: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Πήρα τον κακό το δρόμο.
4: Κι άλλος επισκεπτηρίου.
5: Πού τα ακούς αυτά?
1: Παιδιά, φυλακή Κορυδαλό.
5: Μπράβο,
2: έχεις περάσει, φαντάζομαι, απ' έξω.
5: Ένα αγροτικό.
1: Έχω φάει ωραίο βρώμικο εκεί απ' έξω. Δεν
5: μέσα.
1: Έχω φάει μέσα.
5: Μέσα δεν έχεις φάει βρώμικο.
1: Όχι.
5: Εντάξει, πάλι καλά.
1: Μέσα Τετάρτη σήμερα φασόλια θα έχει.
5: Ναι, φυλακόβι μας παίρνουν. Αυτό είναι το κοινό μας.
2: Τι είναι φυλακόβι ο άνθρωπος στο μάτι?
5: Καλά, εντάξει, τι θα σου λέω, τι είναι.
2: Ακούγε το φλάσ που ακουγότανε.
5: Ναι, ελικόπτερο που θα τον πάρει τον παλαιό Κώστα είναι. Από τη Μαντραπίδα είναι το φλάσ. Δεν το πέραξε και το μενού, τι τρώνε κάθε Τετάρτη.
0: Καλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ρυθμός 949.

ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυ.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.